0: Ποιο σου είπα να του αφήσω τι κόνιο πάντη να κάνει πάντη καλανό.
1: Στριχάνει η ταρήμα. Κρίς.
0: Κούμα χαλάει και την τσανάλια. Ω, πέτανα την καμάρι την παγκούκα τα κοιουάει καλανό.
1: Σαμπαριά καν χασία. Namut kemang cangkok kujaya kusuma kemang cangkok kujaya mawar tira kabatara
0: enggak atuh kalau nak di pati enggak hawa tos ya cek sumbatra kalau nun ya
1: nah akan sering salah rapi kamarana cina cung
2: kayaknya namanya pada apa
1: amui amui amui agar semah kapihatur nun
0: kakang semer tinggal lewat kumah wae atuh ya teh kakang sembar tulungan.